κόβω κι φυσίες απάνω σου τρακάρω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσει

κομμένα σου καινούρια, με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

πόλεμο μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

Να γίνω καβαλάρης και ξανά έλα να με πάρεις ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και τη χρειάζομαι τη χάρη σου.

πώς. Πώς να ξεφύγω από τη μοίρα κι έχω μέσα μου πλημμύρα, ουρανέ. Για δεν υπήρξα κατεργάρης και θα το θες να με φλερτάρεις, γαλανέ.

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα

να ζαλιστώ. Καλύτερα στη λάσπη εδώ μαζί τους να κυλιέμαι. Και πως αν θέλω περισσότερα να δω, σ' ένα καθρέφτη μοναχός μου να κοιτιέμαι. Κι όταν

που την είδα στεκότανε, τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη καιγότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα,

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.

0: χέρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Καλέσαμε τον Άρα από την Αμερική. Είχα ήδη διασκευάσει το Μένω Εκτός και το Δυνατά και μετά αποφάσισα να κάνω ένα ολόκληρο δίσκο με τον Άρα Τζιτζιάν. Τον βρήκα στην Αμερική, ήρθε στην Ελλάδα, του κάναμε ειδικές μεταφράσεις για τους στίχους του Μιχάλη Τουγκανά, όπου αγαπήθηκαν πολύ μεταξύ τους. Και βρισκόμασταν σπίτι, βάζαμε τραγούδια, διαλέγαμε και θυμάμαι ότι ένα από τα πράγματα τα οποία τον εντυπωσίασε πολύ και εμένα με συγκίνησε πολύ είναι ότι από τα πρώτα πράγματα που κάναμε όταν ήρθε στην Ελλάδα τον πήγαμε στο νεκροταφείο των Αρμενίων.
2: Τα κορμιά και τα μαχαίρια, άντε κάποτε αλλάζουν χέρια.
0: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr.
3: Μέντα 88.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Λίντλ. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Λίντλ. Γιατί αξίζει.
10: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
11: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3 με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
0: Μέντα 88.
3: Μέντα 88.

0: 88.
1: Thank you.

0: τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.
1: Φεύγουν καράβια στο γυαλό.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Το πρώτο τραγούδι που μου έδωσε η Ευανθία και ο Παναγιώτης με το Δαβαράκι να τραγουδήσω, να το κάνω demo, ήταν η Αλεξάνδρεια. Όταν με άκουσε ο Δαβαράκης να το τραγουδάω, μου λέει «Από πού είσαι εσύ?» Κοίταξε, του λέω, η καταγωγή μου είναι από το Χανδρινό, ένα χωριό έξω από την Πύλο, στη Μεσσηνία. Δεν είσαι από εκεί, πάρε τη μάνα σου τηλέφωνο. Παίρνω τη μάνα μου τηλέφωνο, σηκώνει ο Δαβαράκης, λέει, και ανήκε ο Άρης ο Δαβαράκης, είμαι στιχουργός. Α, χαρούλες η μαμά μου, γιατί τον ήξερε. Λέει, από πού είσαι? Και του λέει, κοίταξε, του λέει, εγώ είμαι από τη Σέριφο, αλλά μεγάλωσα και γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια. Εκεί τελειώσαν όλα.
0: Μέντα Icons με το Γιάννη Κότσιρα στο menta88.gr. Menta 88.
2: Menta. Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
3: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Προϊόντα L'Oréal προσώπου, Excellence και Elvive σε χρυσές τιμές. Lenor μαλακτικά 87 μεζούρες μόνο 5,21. Skip Giga μόνο 13,99. Finish Tabletes 22 τεμαχίων μόνο 6,86. Γαλαξίας.

Ακούστε τώρα την ιστορία του Κεμάλ, ενός νεαρού πρίγκιπα της Ανατολής, απόγονου του Σεβάκτου Θαλασσινού, που νόμισε ότι μπορεί να αλλάξει τον κόσμο. Αλλά πικρές οι δουλές του Αλλά και σκοτεινές

0: νύχτα και μάλλον. Αυτός ο κόσμος δεν θα αλλάξει ποτέ. Καληνύχτα.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

ένα τουμπάρι. Αχ μη καλοί μου άνθρωποι, εγώ δεν είμαι γάτος. Εγώ είμαι ένας άνθρωπος με στήματα γεμάτος.

0: χέρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Αυτό το κορίτσι που έγραψε τους στίχους τον βρήκε σε ένα ζαχαροπλαστείο, σε ένα καφέ, και πήγε, τον σέρβιρε και βγάζει από τη τσέπη της ένα διπλωμένο χαρτάκι και του λέει: «Κύριε Βαρδί, έχω γράψει εδώ ένα στιχάκι και θέλω να σας το δώσω, μια που σας είδα». Το πήρε ο Αντώνης και έφτιαξε αυτό το αριστούργημα. Να, έτσι βγαίνουν τα τραγούδια, μάτια μου.
0: Μέντα Icons με τη Χάρη Αλεξίου στο menta88.gr. Μέντα 88.
2: Μέντα.
3: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκασγερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
4: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
3: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
5: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
8: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι: νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
7: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
8: Γιατί στο Regency Casino Mon Parnes τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
7: Κατάλαβα, στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
9: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
11: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
0: Μέντα 88.

0: έρχεται και ζήσε το ταξίδι.
1: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
2: Αυτό το τραγούδι είναι καθολοκυρίαν του Αντρέα του Τσιλιφώνη. Το έγραψε για να το τραγουδήσω για την ταινία του «Η πόλη ποτέ δεν κοιμάται». Ο ήρωας του, ο Καλαβρούζος, ήταν ένας μηχανόβιος τύπος στην ταινία, Λούμπεν στοιχείο θα έλεγα. Και γι' αυτό στο τέλος λέει «Δεν με νοιάζει απαγοήτευση, όχι απαγοήτευση». Αυτό στην αργό θα μπορούσα να πω ότι δικαιολογείται. Κι έτσι δέχτηκα να το πω απαγοήτευση.
3: Άσε με να κάνω λάθος, μην παριστάνεις το Θεό.
1: Μέντα Icons με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο menta88.gr. Μέντα 88.
4: Παίζεις χαρίνιο, μπαγκαζιερίνιο, κουκουλίνιο, μπαταρίνιο, πλατοκαθισματίνιο.
5: Μα ποιος είναι η Εθνική Βραζιλίας?
4: Όχι, το αυτοκίνητό μου. Με αξεσουάρ από την Οτοπλάς.
6: Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι το φαβορί. Οτοπλάς. Πού αλλού να πας?
7: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The My Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The My Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου.

0: Hey, ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Άνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
2: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

μαλλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Το πρώτο τραγούδι που μου έδωσε η Ευανθία και ο Παναγιώτης με το Δαβαράκι να τραγουδήσω, να το κάνω demo, ήταν η Αλεξάνδρεια. Όταν με άκουσε ο Δαβαράκης να το τραγουδάω, μου λέει «Από πού είσαι εσύ?» Κοίταξε, του λέω, «Η καταγωγή μου είναι από το Χανδρινό, ένα χωριό έξω από την Πύλο, στη Μεσσηνία. Δεν είσαι από εκεί, πάρε τη μάνα σου τηλέφωνο». Παίρνω τη μάνα μου τηλέφωνο, σηκώνει ο Δαβαράκης, λέει, «Κυρανίκη, ο Άριστο Δαβαράκης, είμαι ο στιχουργός». «Α, χαρούλες η μαμά μου, γιατί τον ήξερε». Λέει, «Από πού είσαι?» Και του λέει, «Κοίταξε», του λέει, «εγώ είμαι από τη Σέριφο, αλλά μεγάλωσα και γεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια». Εκεί τελειώσαν όλα.
0: Μέντα Icons με το Γιάννη Κότσιρα στο menta88.gr. Menta 88.
2: Menta.
3: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
4: Περισσότερο καλοκαίρι, περισσότερες χρυσές τιμές μόνο στο Γαλαξία. Μπουτιά κοτόπουλου μόνο 2,98 το κιλό. Κοντοσούβλι χοιρινό μόνο 6,98. Σφακιανές μαδάρες γραβιέρα Κρήτης μόνο 11,40 το κιλό. Ρίο Μάρε, τόνι και τόνο σαλάτες σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
0: Μέντα 88.

για το γύρο του κόσμου. Θα σε πάντα δικός μου, θα είμαστε πάντα μαζί.

0: χέρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Ο στίχος που λέει «Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, πώς σου μοιάζει, αυτός ο κόσμος που αλλάζει, με τρομάζει», ήταν άσχετος με την εποχή. Μιλάμε για το 2003. Ετοιμαζόμασταν για την Ολυμπιάδα της Αθήνας. Το μέλλον διαγραφόταν ανθυρό. Όλοι γύρω είχαν την αίσθηση πως τα πράγματα πάνε καλά.
2: Αυτός ο κόσμος που αλλάζει, πώς σου μοιάζει, πώς σου μοιάζει.
0: Menta Icons με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο menta88.gr. Menta 88.
3: Menta. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4 ευρώ και 5 λεπτά. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37. Lidl. Γιατί αξίζει.
4: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Τάρτες γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
5: Το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
6: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.

0: 88.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε στη ζώνη μου σφιγμένο

0: μεταξύ τους και βρισκόμασταν σπίτι, βάζαμε τραγούδια, διαλέγαμε και θυμάμαι ότι ένα από τα πράγματα τα οποία τον εντυπωσίασε πολύ και εμένα με συγκίνησε πολύ είναι ότι από τα πρώτα πράγματα που κάναμε όταν ήρθε στην Ελλάδα τον πήγαμε στο νεκροταφείο των Αρμενίων.
1: Τα κορμιά και τα μαχαίρια, άντε κάποτε αλλάζουν χέρια.
2: Μέντα Icons με την Ελευθερία Αρβανιτάκη στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: Μετράς αντίστροφα για τις διακοπές. Μοναδικές εκτόσεις στο Avenue για το απόλυτο καλοκαιρινό στυλ, αλλά και μια μεγάλη έκπληξη. Με τις αγορές σου διεκδικείς ένα iPhone 17 Pro Max για πολλά ακόμα υπέροχα δώρα. Επόμενος προορισμός, σίγουρα το Avenue. Η πιο ωραία ώρα της ημέρας.
4: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
5: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
6: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
7: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
6: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
7: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
8: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
9: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Προϊόντα Νιβέα σε χρυσές τιμές. Και αγοράζοντας

0: Ζώνα σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
1: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής.
2: Υπάρχει ένας καναπές που ξέρει πολλά, γιατί έχει ακούσει ιστορίες, γέλια, εξομολογήσεις, προτάσεις και αλήθειες από πρόσωπα που έχουν κάτι να πούν. Και τώρα παίρνει θέση για τις επόμενες. Ο πιο πολύ συζητημένος καναπές της τηλεόρασης. Στούντιο στις 3. Με την Νάνση Ζαμπέτογλου και τον Θανάση Αναγνωστόπουλο. Έρχονται στον Sky.
3: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Αυτό το τραγούδι το ηχογραφήσαμε, το γράψε ο Νίκος Μωραΐτης και ο Ρούς, το ηχογραφήσαμε σε ένα στούντιο, σε ένα μικρό στούντιο στην Πάρο, σε ένα υπόγειο στουντιάκι, γιατί εκεί μας βρήκε ο καιρός. Δίναμε ραντεβού στην τρίτη πέτρα δεξιά από το δέντρο και ανέβαινα στο τζιπ και με πήγαινα στο στουντιάκι του Σπύρου του Μπάλιου με τον Αλέξη εκεί να γράφουμε. Ήταν κάτι πρωτόγνωρο.
0: Μέντα Icons με τη Χάρης Αλεξίου στο menta88.gr. Μέντα 88.
2: Μέντα.
3: Άλλοι το καλοκαίρι μετράνε παγωτά. Εμείς μετράμε αυτοκίνητα. 6 ολοκένουργια Cherry Tingo 4 από το Regency Casino Montparnasse. Επόμενες κληρώσεις 14 και 28 Αυγούστου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω

0: περίμενες ότι οι δουλειές του σπιτιού θα σε έκαναν να λες
1: Αλληλούια, Αλληλούια.
0: Με την ενεργειακή λύση φωτοβολταϊκών The EMI Energy Solar Smart, χωρίς κόστος εξοπλισμού και με χαμηλή χρέωση ενεργοποίησης, θα το πεις. Με συντήρηση και ασφάλιση από τη ΔΕΗ, σταθερή χρέωση βάση της παραγόμενης ενέργειας και εγγυημένα τουλάχιστον 20% ετησίως εξοικονόμηση στο κόστος κατανάλωσής σου. The EMI Energy Solar Smart. Η πιο έξυπνη ενέργειά σου. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον. Σταθερή τιμή χρέωσης ανά κιλοβατόρα για 10 έτη. Πληροφορίες και όροι στο dei.gr. Ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
2: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα, ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
3: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
4: Μέντα 88.

Σ' ακολουθώ, στη τσέπη σου γλιστράω. Σαν διφραγκάκι, τόσο δα μικρό. Σ' ακολουθώ και ξέρω πως χωράω μες στο λακάκι που έχεις

ακολουθώ. Σ' αγγίζω και πονάω. Κλείνω τα μάτια

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Όταν μου έπαιξε ο Νίκος το Βόσπορο πρώτη φορά, ο Νίκος Ζούδιαρης που έγραψε τους στίχους και τη μουσική, ένιωσα μια βαθιά συγκίνηση, σαν να με συνέδεε με την καταγωγή μου, με την ιστορία μου, με τη Μικρασία.

0: Menta Icons με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο menta88.gr. Menta 88.
1: Menta.
2: Η καλύτερη εποχή για φρούτα είναι τώρα. Στο Γαστρονόμο Αυγούστου τα κάνουμε μαρμελάδες, εύκολα γλυκά ψυγείου και πρωτότυπα κέικ. Ταρτές γλυκά κουταλιού, παγωτά και σορμπέ. Γεμίστε τη σακούλα φρούτα. Εμείς τη γεμίζουμε ιδέες. Γαστρονόμος, την Κυριακή με την Καθημερινή. Μαζί, Sherlock Holmes και ο δεύτερος τόμος Disney Editor's Choice.
3: Και αυτό το καλοκαίρι έχεις τις χρυσές τιμές του Γαλαξία. Επιλεγμένα προϊόντα Πεσκανόβα σε χρυσές τιμές.

0: μας αγαπώ κι αυτό νομίζω είναι κάτι.
1: Μέντα 88.

0: Βασίλη Παπακοσταντίνου στο menta88.gr. Menta88.
1: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
2: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
3: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
4: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διογκωμένης πολυστερίνης της Isomat.
3: Τα είπε όλα ο Μάστορας.
4: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
5: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Γραβιέρα εγωπρόβια, 400 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 4,05 €. Κασερόπιτα κυματιστή, 850 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,89 €. Και τσουρέκι πολίτικο, 490 γραμμάρια, 40% φθηνότερα, 1,37 €. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Με το πρώτο φως να βάφει μπλε τον ορίζοντα. Ξεκινήσαμε κρυφά, παράνομα. Βρήκαμε καταφύγιο ένας τον άλλον. Όμως ο ρωτάς μας είναι καταδικασμένος να ζει μονάχα στις μπλε ώρες.
8: Μπλε ώρες. Η νέα συγκλονιστική δραματική σειρά του Ανδρέα Γεωργίου έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Sky.
0: Μέντα 88.
8: Μέντα 88.

0: γωνιά στο Παγκράτη.
1: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
2: Όταν τραγουδούσα τότε στο στούντιο το «Δεν μπορώ», είχαμε χαμηλώσει τα φώτα και βλέπω ξαφνικά τον Γιώργο Ανδρέου πίσω από το τζάμι να έχει σηκώσει έναν αναμένο αναπτήρα και να τον κουνά δεξιά-αριστερά. Σκέφτηκα τότε πως αφού το τραγούδι αυτό κάνει το Γιώργο, που είναι σοβαρός άνθρωπος και δεν εκφράζεται συχνά έτσι, να συμπεριφέρεται με αυτόν τον τρόπο, τότε σίγουρα θα αγγίξει και άλλους ακροατές.
1: Μέντα Icons με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο menta88.gr. Menta 88.
3: Menta.
4: Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πώς καλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική Θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή

βρίσκω τη μακρύ πουθενά και παίζω μου. Τι να κάνω, έχω γεμίσει ασφιχτικά με καπνό το

με τρώει κοινό που με σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν τον Καραγκιόζη. Ό,τι και να πω κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν

Τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός, δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα, όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν. Μετά τη χρήση τα φορτώνουν σε σένα.

μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα στέλνια.

0: Είμαι ο Αλκίνος Ιωαννίδης και ακούτε Μέντα 88.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα 88.

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Κάθομαι με το φίλο μου, το Βασίλη το Μακρυμίχαλο, τότε σε ένα μπαράκι. Έχουμε χωρίσει και οι δύο, η αλήθεια είναι ότι έχουμε πιει και λίγο παραπάνω. Και φωνάζω τότε τη σερβιτόρα και την παρακαλώ οπωσδήποτε να μου δώσει το μπλοκάκι που κρατάει τις σημειώσεις της. Και αυθορμήτως τότε μου βγήκε αυτή η ανάγκη να πω για αυτή την αγάπη που μπορεί να σε κάνει να χωρίσεις από τον άνθρωπο, αλλά στην πραγματικότητα να μην σταματάς να τον αγαπάς. Αλλά πρέπει να χωρίσεις γιατί δεν έχεις άλλες επιλογές, γιατί έτσι πρέπει να συνεχίσει η ζωή σου. Και αυτό ακριβώς ήθελα να πω με το «Έλα και κόψε με στα δυο».
2: Έλα και κόψε με στα δυο.
0: Menta Icons με το Γιάννη Κότσιρα στο menta88.gr. Menta 88.
3: Menta.
4: Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Σε σύμπαν λαϊκό. Ερμηνεύουν ο Γιάννης Κότσιρας και η Ρώσα Ία. Συμμετέχει η ομάδα κρουστών Ηχόδραση του Νίκου Τουλιάτου. Μια βραδιά που θα θυμόμαστε για πάντα. Σταύρος Ξαρχάκος, ταξίδι στο φως. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού. Με την υποστήριξη της Μέτλεν. Διαβάστε στην Καθημερινή της Κυριακής πόσες μεγάλες φωτιές έχουν εξιχνιαστεί, ποιες ήταν οι αιτίες, πού σκαλώνει ο καταλογισμός ευθυνών, πώς μπήκε ξανά στην πρίζα το καλώδιο με την Κύπρο, ο διχασμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η ελληνική θέουτα. Γιατί φιλορροεί το κόμμα της Καριστιανού, θέλω να ξέρω. Διαβάζω Καθημερινή της Κυριακής. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρία

0: καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Είναι σαν να γυρνάω στο σπίτι της μάνας μου, ρε παιδί μου. Βάζω τα ακουστικά μου, ακούω και είναι σαν να μην πέρασε μια μέρα, μια ώρα, μια στιγμή. Δεν κόβεται αυτό το νήμα, δεν τελειώνει αυτή η σχέση. Σας θέλω πάντα φίλους μου. Σας αγαπάω που θέλετε να είμαι εδώ. Σας θέλω να με θέλετε, αλλά κυρίως να θέλετε μέσα από τραγούδια να επικοινωνούμε. Γιατί αυτό το τραγούδι λέει ψέματα όταν λέει τι θέλω εγώ με τόση αγάπη γύρω. Γιατί εγώ ζω μόνο με την αγάπη γύρω.
2: Γιατί δεν τους αντέχω ζευγαρωμένους και εγώ να μην έχω.
0: Μέντα Icons με τη Χάρης Αλεξίου στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
4: Η μέρα εκείνη δεν θα αρχίσει που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
3: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Μέντα 88.
5: Μέντα 88.

0: Καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Το πραγματικό ενδιαφέρον όμως βρίσκεται πάντα στο μυστικό πυρήνα του τραγουδιού. Σε αυτό το μυστικό κείμενο που ψιθυρίζεται στα τραγούδια κάτω από τις λέξεις, κάτω από τις νότες. Σε αυτό τον ιερό διάλογο που γεννιέται από όσα δεν λέγονται μεταξύ του τραγουδιού και του ακροατή.
2: Κάποιος

0: Icons με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο menta88.gr. Menta 88.
1: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
2: Χτίσα τον εβίζαξε, γι' αυτό έχει φτερά.
1: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
3: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Το καλοκαίρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
2: Με φωνάζει μια μέρα η Δήμητρα η Γαλάνη και μου λέει, ρε Βασίλη, νομίζω ότι έχω βρει ένα τραγούδι που σου πάει πάρα πολύ. Και έτσι μου το βάζει με τον Λούτσιο Μπατίστη. Εγώ δεν τον ήξερα τον Λούτσιο Μπατίστη, αλλά αυτό ήταν η αφορμή να ψάξω να τον γνωρίσω καλύτερα και να ακούσω πάρα πάρα πολλά τραγούδια.
1: Μέντα Icons με τον Βασίλη Παπακοσταντίνου στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: Τίποτα δεν πάει χαμένο στη χαμένη σου ζωή.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Τα τραγούδια που μας ενώνουν. Μέντα 88.

σου τα φώτα μιας πολιτείας που περιμένει τις ανασκαφές. Και τα κλουβιά με τα καναρίνια που κοιμούνται βαλμένα στη σειρά. Κι εγώ που δεν έμαθα ακόμα ποιος είμαι, ένας κουρασμένος σκοπός χωρίς προοπτική. Κι εσύ που σε λίγο θα σβήσεις

σου καινούρια με επιπλά λουστραρισμένα και μάρμαρα λευκά, μια γυαλάδα που στραβώνει και δεν σ' αφήνει χώρο να σταθείς. Και μόνο εγώ απ' όλα εκεί μέσα

0: χέρι στον Μέντα έχει τις δικές του φωνές.
1: Οι φίλοι και οι συνεργάτες με αντιμετώπιζαν με καχυποψία. Κοίτα ο μικρός, θα μας προκύψει ψωνάρα. Και είχαν δίκιο. Το ίδιο το τραγούδι όμως ποτέ δεν μου έφταξε. Ίσα ίσα που το αγαπώ και το ξεχωρίζω πάντα. Το ευγνωμονώ για όσα μου έδωσε και για όσα μου έμαθε. Για τον εαυτό μου και για τους άλλους. Και μέχρι σήμερα δεν κουράστηκα ποτέ να το τραγουδάω. Ούτε και ο κόσμος μα το ζητά.
2: Στην αγορά του Αλκαλίλη θα πουλάν τα δυο σου χείλη.
0: Μέντα Icons με τον Αλκίνο Ιωαννίδη στο menta88.gr. Μέντα 88.
3: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.
4: Όλα σε θυμίζουν.
3: Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
0: Τα τραγούδια που μας ενώνουν.
5: Μέντα 88.

μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

τους το λαιμό μου μοιάζουνε με θαύματα. Σαν τριαντάφυλλα που ανοίγουν πριν απ' τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: να σε μακριά και να μοιράζει στιγμές που είχα κρατήσει για να σε έχω θες. Να μη σου λέω πως αγαπάω θες.
1: Μέντα 88.

0: και ζήσε το ταξίδι.
1: Μέντα 88.

0: Αυτή η ιστορία από πόνο έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Μέντα 88.
2: Μέντα

παλιά θα τα πάρει το κύμα. Και εκεί στην άκρη της γραμμής θα χαρίζουμε εμείς τα παλιά μας κομμάτια. Σ' αυτά που ήτανε τόσο μικρά,

Ρόδος κομπάρσος με προφίλ κουρέλα, λούτσα στον υδρότα σαν πιο καλοκαίρι. Κουρεμένη σβέρκη, εθνική διχόνια, τράκες και καψόνια, η ίδια πελατεία από το Σινέ Ομόνια, σαν φτηνή.

Μέντα 88. Μέντα. Thank you.